0: κομμάτια. Ουζίβαν, ο μάιχ να ηλιοψυχήτηχ. Το γεγορίνσκο γιούτρα.
1: Još jedan dan je prošao, još jednom mjesec došao.